0: anybody home? Hello? Yes, Mishu, bye-bye. Είμαι να ξέψεις Ιάνος Μήνος Κισάσος. Ψυχιά μου, ψυχιάτριξη μου, νηψιά μου, ψήσου. Ωπαλα! Να ξύμουν νηψιά μου, άλλο!
1: Esther Jersey, מאחלת שבת שלום.

0: μαχαίρι με σου πάρω από τη χάσα, δεν σε μάνα τη χαρά, είναι αμάσιο με τσαραντή.
1: Ε, με χακίνη με πέρα.
0: Ξέρω, τσάνε, βάζω από τη σαντάλα μαζί του Χρήστο.
1: Βάζω αυτή.
0: Τι το όμπλε χάσα σάρα πλήν. Κάθε σάρα πλήν και ωραία το κάμα, α σάρα σάρα πέρα σέβα. Α σάρα πέρα με το μάσεβα, α σάρα σάρα με το μάκαμα.
2: هذا حلو، هذا بتصحيك انت حكي.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διάσει να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσκή, μες στη στάχτη θα βρεις.

είπε πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μη είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι, όμως εγώ

0: Πάμε, πάμε.
1: Βάσκο.
0: Δεν σεβάται με τι αν είσαι πλουτοχός, πλουτοχός ή μια... Ράδιο το Βάσ. ואימא, פתחי אימא, אומר סטלוס קזרג'ידיס.

Και τώρα το αφιέρωμά μας στο Βασίλη Τσιτσάνη. Μαζί μου τραγουδούν ο Ηλίας Πατρής και ο Μιχάλης Δημητριάδης. Παίζει η ορχήστρα του Βασίλη Τσιτσάνη και στο πιάνο είναι η Ευαγγελία Μαργαρώνη.

την πόρτα μου, Σαββό, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά, και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι Σαββό κάποιον άγνωστο να βρω.

θυμάμαι εκείνη τη στιγμή σαν να ήταν σήμερα, τώρα. Ήταν όλα γκρίζα, ίσα που χάραζε. Ο Μανώλης στο τιμόνι, ο Δημητρός είναι οδηγός και εγώ πίσω. Μπαίναμε στο Βαρδάρι και σε ένα κόκκινο φανάρι ο Μανώλης άρχισε να λέει: «Γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του Βορρά, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμαριά. Μάνα είναι ρε Δημητρό, τι νομίζεις?» Ήταν από τους ξένους που την αγάπησαν. Αγάπησε τον κόσμο της, αγάπησε τους Σαλονικιούς. Το αφιερώνουμε λοιπόν όλοι εμείς οι φίλοι του τη Θεσσαλονίκη, την αγάπη μας τραγουδώντας τα τραγούδια που τραγούδησε. Τα τραγούδια που τραγούδησε με έναν τρόπο μοναδικό και απλησίαστο. Και του λέμε εκεί πάνω που είναι ότι ζει και θα ζει

τις μέρες μας, τη γρήγορα τις βράδιασες. Στα χρώματα σου γέρνω και κοιμάμαι.

0: χαράματα την πόρτα μου. Άραγε ποιος χτυπάει? Χαράματα στο σπίτι μου. Ποιος να είναι, τι ζητάει?
1: Άνοιξε και μετάνιωσα. Συγγνώμη σου ζητάω. Εγώ είμαι η γυναίκα σου που ακόμα σ' αγαπάω.
2: Με ξύπνησες χαράματα απ' το ζεύγιο.
3: Αν εγώ άσυ δεν άνοιξε μάνα σου ένα χνουργιλί, μας βρέγκα αν είχα πες λαχέμ.

Degimame, όταν αρχίζω να σε θυμάμαι. Degimame, και το ξέρεις. Υποφέρω, υποφέρεις.